Έχια μίσλα αστά, μίσλα στάχτα, γιο μπορώ γιο δε. Μίσλα τρακτόρια, μίσλα δρόσε.